Ικών ηλίθος ημί. Τίθις ημί σίκυλος ενθαμνήμις αθανάτου σήμα πολυχρόνιον.

Ksar, hon kalan sumi, ksas fonan, hospur, pletusai saktinas, haitai stepsas, latus, toxalkes haminas, matros loban, kledon, ayanes hasbes tontimato, fos, τον Θεούς τα του χέι, στυλμνάν αλλάξα σαου γκάν. Τόγας εν μολόης, σαν